παπαλό είναι βαριάν, κουταϊό είναι αραταγάν, ουράσα εισκού μιαγουμά, καραρουάν είναι σπλάν, ερμαό να δαρεύει.